0: Is that all there is? Καλό, σύρουν, σύρουν.
1: Πρωί, 1 ράδιο σε χιτόβι από Μακεδονία.
2: Βασμίε, ουγγόρδινο.
0: Εμλογουμίε, μιό.
1: Κανάλ.